ήταν τέβεσαι ποτέ. Σαν πήγαρε είντε μου αχάμανο αν τα γελεβέει. Πήγαρε πετέ ρε χεντούχα ώρα που μουσικά που. Ερεπήκε να οικόμιδα κουέσαι μου ακανούν.